Βασίλη Πουγίτο. Σοντα Ιστήριο. Σοντα Ιστήριο. Σοντα Ιστήριο. Σοντα Ιστήριο. Ιωμαμάτιλο Πουγίτο.

0: Βαγγέλης Πουγητός. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο. Σόντα Εστέριο.
1: Ρίτον Ράπερτε. Πού είσαι?